Ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω, σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος, από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω.

0: Θα μεγαλώσει και θα στρώσει, λέγαν όλοι. Μα εγώ δεν άκουσα τη γνώμη κανένας.
1: Ελληνική ηχό, Grecian Echoes, Boston.
0: Όλα συνδικό.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

Βροχή, στα μάτια μου ξεσπάει μια βροχή. Μπροστά, μπροστά σε μια βαλίτσα διανύ. Κι εσύ μου λες το σ' αγαπώ από συνήθεια. Νύχτα σε γνώρισα.

κλειδώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

0: παιδεία ουρανία στρατηγάκη, ήθελα να μου σταλεί μια εξαφάνιση. Και δεν πήγε στο αστυνομικό.
1: Μια κύπα λάθη προς τον σκόρερ της φεύγει ωραία. Μάλλον θα φύγει σαν. Περαμαϊκή γίνεται όμως ο λάθος.
2: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.

Καλησπέρα σας. Δεν είμαι εδώ μόνο για τα μάτια του κόσμου. Θα σας τραγουδήσω, θα σας γλεντήσω και όχι μόνο. Πάμε, παιδιά!

0: You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Βοστόνης «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», η οποία τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, καθώς και τα δόγματα και τις παραδόσεις της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο μιλητής σας είναι ο πατήρ Ρωμανός Καράνος. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, εδώ και 2.000 χρόνια η ανθρωπότητα θέτει ένα ερώτημα που από την απάντησή του εξαρτάται όλο το νόημα της ζωής. Ποιος ήταν ο Χριστός? Έχουν δοθεί χιλιάδες απαντήσεις. Κάποιες θετικές, κάποιες αρνητικές, κάποιες ευσεβείς ή ευσεβοφανείς, κάποιες βλάσφημες. Οι περισσότεροι άνθρωποι όλων των εποχών ήταν πρόθυμοι να παραδεχτούν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ήταν τουλάχιστον ένας σπουδαίος δάσκαλος. Οι κομμουνιστές και άλλων μορφών επαναστάτες συχνά τον αποκαλούσαν κοινωνικό μεταρρυθμιστή. Οι μουσουλμάνοι τον τιμούν ως προφήτη. Άλλοι όμως τον απέρριψαν ολοκληρωτικά. Όσοι μεταξύ των Ιουδαίων τον μισούσαν, τον αποκάλεσαν πλάνο, ψευδοπροφήτη, ακόμη και δαιμονισμένο. Μερικοί σύγχρονοι παγανιστές και αρχαιολάτρες τον υποβιβάζουν σε μάγο ή σε κάποιο είδους θεϊκό όν ανάμεσα σε πολλά άλλα. Και έπειτα υπήρξαν εκείνοι που επιχείρησαν κάτι πιο επικίνδυνο. Δεν απέρριψαν εντελώς τον Χριστό, απλώς τον υποβάθμισαν. Έλεγαν ότι δεν ήταν αληθινά Θεός, αλλά κτίσμα. Ίσως το ανώτερο από όλα τα κτίσματα, αλλά πάντως κτίσμα. Πλάσμα δηλαδή του Θεού. Αυτή η αιρετική διδασκαλία, γνωστή ως αριανισμός από τον Αλεξανδρινό ιερέα Άριο, εξαπλώθηκε γρήγορα στις αρχές του 4ου αιώνα και συγκλώνησε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Το ερώτημα έγινε αναπόφευκτο. Ήταν ο Χριστός αληθινά Θεός ή ήταν κατώτερος από τον Θεό? Η Εκκλησία απάντησε σε αυτό το ερώτημα το έτος 325 κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια. 318 Άγιοι Πατέρες συγκεντρώθηκαν υπό την αιγίδα του Αυτοκράτορα Αγίου Κωνσταντίνου, το οποίο τη μνήμη γιορτάσαμε πριν από λίγες ημέρες. Ανάμεσά τους βρίσκονταν μεγάλοι Άγιοι: Νικόλαος Μύρων, Σπυρίδων Τριμηθούντος, Μέγας Αθανάσιος, Παφνούτιος ο Ομολογητής. Μερικοί από αυτούς έφεραν πάνω στα σώματά τους τα σημάδια των διωγμών. Κάποιοι είχαν βασανιστεί, κάποιοι είχαν τυφλωθεί, κάποιοι είχαν ακροτηριαστεί για τον Χριστό κατά τους διωγμούς των ειδωλολατρών αυτοκρατόρων. Δεν ήταν φιλόσοφοι που έπαιζαν διανοτικά παιχνίδια, ήταν άνδρες που είχαν υποφέρει για την αλήθεια και ήταν πάντοτε έτοιμοι να πεθάνουν για αυτήν. Οδηγούμενοι λοιπόν από το Άγιο Πνεύμα, οι 318 Θεοφόροι Πατέρες συνέταξαν τα πρώτα 7 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο μέχρι σήμερα ομολογούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και ποια ήταν η απάντησή τους στο ερώτημα «Ποιος είναι ο Χριστός»? Η απάντησή τους ήταν σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Ο Χριστός είναι Θεός. Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Γεννηθείς, ου ποιηθείς. Ομοούσιος το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Αλλά γιατί η Εκκλησία επιμένει τόσο πολύ σε αυτό? Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία να πιστεύουμε στη θεότητα του Χριστού? Πρώτον, επειδή αυτό διδάσκει ξεκάθαρα το ίδιο το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός δεν μιλά ως απλός δάσκαλος, συγχωρεί αμαρτίες, κάτι που μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει. Διατάζει τη θάλασσα και τον άνεμο και η κτήση τον υπακούει. Ανασταίνει νεκρούς. Λέει, πριν γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ είμαι. Δέχεται προσκύνηση. Αποκαλεί το Θεό Πατέρα του με έναν μοναδικό και απόλυτο τρόπο. Οι Απόστολοι τον προσκύνησαν, τον κήρυξαν και πέθαναν γι' αυτόν ως Θεό ενανθρωπίσαντα και εκ νεκρών αναστάντα. Η θεότητα του Χριστού δεν είναι επινόηση μεταγενέστερων αιώνων, είναι η καρδιά του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Δεύτερον, Όπως παρατήρησε ο διάσημος Βρετανός συγγραφέας του 20ου αιώνα C.S. Lewis, ο Χριστός δεν μπορεί να ήταν απλά ένας καλός δάσκαλος, διότι αν κάποιος λέει αυτά που είπε ο Χριστός για τον εαυτό του, είναι ή Θεός ή τρελός. Δεν υπάρχει μέση οδός. Ο καλός δάσκαλος δεν ισχυρίζεται ότι υπήρχε πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Ο καλός δάσκαλος δεν λέει ότι ο αιώνιος προορισμός κάθε ανθρώπου εξαρτάται από τη σχέση του με αυτόν. Άρα, είτε ο Χριστός είναι αυτός που λέει ότι είναι, είτε δεν είναι καν άξιος της προσοχής μας. Οι μάρτυρες και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας γνώριζαν την αλήθεια. Είναι ο ίδιος ο Κύριος. Και τέλος, αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός δεν μπορεί παρά να είναι Θεός, διότι ο Θεός δεν τσιγκουνεύεται στις δωρεές του, δεν δίνει λίγα, δίνει τα πάντα, δίνει τον ίδιο του τον εαυτό. Τόσο πολύ μας αγαπά. Αν ο Χριστός ήταν απλώς ένα κτίσμα, τότε ο Θεός θα μπορούσε να έχει στείλει κάποιον άλλον να μας σώσει. Ίσως έναν άγγελο ή έναν προφήτη. Αλλά όχι, ήλθε ο ίδιος. Έλαβε σάρκα, έπαθε για μας και κατέβηκε στον Άδη για να καταστρέψει τον θάνατο. Όπως λέει ένα τροπάριο που διαβάζει ο ιερέας όταν τελεί την ακολουθία της προσκομιδής, ούτε γαράγγελος, ούτε άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσας ημάς. Δόξαση. Όλες οι ψευδείς θρησκείες και οι διαστερβλωμένες μορφές του χριστιανισμού τελικά κηρύττουν ένα Θεό που παραμένει μακριά. Ένα Θεό που είναι μόνο κριτής, άρχοντας, ίσως ακόμη και τύραννος. Εμείς όμως διακηρύττουμε μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ότι ο Θεός αγάπη εστίν. Και η αγάπη δεν κρατά τίποτε για τον εαυτό της. Η αγάπη τα δίνει όλα. Η αγάπη προσφέρει ολοκληρωτικά τον εαυτό της στον αγαπημένο. Αυτή είναι η πίστη των πατέρων. Αυτή είναι η πίστη που διακηρύχθηκε στην Νίκαια. Αυτή είναι η πίστη που διαφυλάσσει η Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι σήμερα. Δεν πιστεύουμε σε ένα δάσκαλο ή προφήτη. Δεν προσκυνούμε ένα κτίσμα. Πιστεύουμε και προσκυνούμε τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, τον μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού, που διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατήλθεν εκ των ουρανό και ενυθρώπησε. Αυτό η δόξα, το κράτος, η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Κλείνουμε το σημερινό πρόγραμμα με τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βοστόνης κυρίου Μεθοδίου. Εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου εύχομαι η ερχόμενη εβδομάδα να είναι γεμάτη χαρά, υγεία και πνευματική πρόοδο για εσάς και την οικογένειά σας.
3: Good morning. Welcome to the Voice of Orthodoxy, the weekly radio program of the Greek Orthodox Metropolis of Boston, presented under the guidance of His Eminence Metropolitan Methodius. We present to you the good news of great joy which comes from our Lord Jesus Christ and the divine tradition of the one holy Catholic and Apostolic Church. I'm Father Luke, and I'll offer the word this morning. Between heaven and earth, we find ourselves today in a remarkable moment, suspended, as it were, between heaven and earth. Last Thursday, we celebrated the ascension of our risen Lord Jesus Christ, when he was taken up into heaven in glory, having completed his divine mission on earth. And next Sunday, we celebrate Pentecost, the descent of the Holy Spirit, empowering the apostles to continue the divine mission of Christ. We live today in this 10-day period between these two feasts, and precisely here, in this holy in-between, we discover our mission for life. When the disciples watched Jesus ascend into heaven, they stood gazing upward as two angels appeared to them, saying, "Men of Galilee, why do you stand looking into heaven?" It's a question for us to reflect upon this morning. Why are we looking upward? We have been sent outward. Remember, before ascending into heaven, our Lord gave the church its marching orders, not as a suggestion, not as an invitation only to those willing, but as a command to all of us. Go forth and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe all that I have commanded you. This is our great commission. This is one of the central reasons the church, we, exist in the world. Notice that Jesus doesn't say, make disciples of people like you. He doesn't say, to those who already feel comfortable walking through our church doors. He says, make disciples of all nations, from every people, every culture, every language, every corner of the earth. The love of God knows no bounds. It's not a tribal treasure for a particular people, but it's an inheritance for all humanity. And we baptized believers, we are stewards. We are ambassadors of the Lord, bringing this good news to the world. So today, in our church here in Webster, we celebrate this church as Mission Sunday. And it's appropriate and good for us to pause and reflect on what it means to be a missionary church. The word missionary comes from the Latin missio, which means to send. Or we Greeks can say, we can think about what does the apostolic church we believe in mean? Where does the Greek word apostello, what does that mean? That again means to go forth, to be sent. We as the church are a sent people. We're not gathered into the body of Christ simply to sit comfortably together in beauty and worship. Although, of course, our worshiping of the Lord is indeed the heartbeat of everything we do. We gather and worship the Lord so that we can be filled with His grace and then empowered by His Spirit in order to go forth with a message of life, a message of hope, a message of healing, a message of resurrection into a world that desperately needs to hear this message. Consider our contemporary society. There are millions and millions of people. Some are our neighbors, our co-workers, and the strangers we pass by every day who have never truly heard that God loves them. They've never heard or understood the authentic good news, not as a platitude, not as some simplistic bumper sticker, but as the world-shattering, life-transforming truth that it is. How many people don't know that the God who created the universe became human for our sake? That He suffered, died, and rose from the dead in order to defeat Satan, sin, and all that is evil, including death itself? That each of us can find healing for every wound that we have, for our brokenness of soul, heart, and mind, for the forgiveness of every failure, and for life beyond every grave. This is the good news of our Lord Jesus Christ. This is the good news of the church, and it's a gift that every human being on earth deserves to hear and have the opportunity to receive. So let us give thanks this morning for those among us who are answering the call to go forth to all nations in a tangible and even sacrificial manner. Three of our own in this church family, Katina Cristo, Helen Dunning, and Petru Kujicaro, they're all serving the entire summer as interns working with Project Mexico, helping to build between 25 and 30 homes for families in desperate need. 30 families, 30 roofs, 30 front doors through which children will walk, knowing someone cared enough about their dignity to cross a border and pick up a hammer in the name of Jesus Christ. This is missions. This is discipleship made concrete. Of course, it doesn't stop there. This July, our church will send a team of 25 to continue this sacred work, building another home and acting as the hands and feet of Jesus Christ to families who have very little by the world's measure. These Mexicans will know, because of our presence, that they are not forgotten, that we see them, we love them, we value them, and they are valued by the God of the universe. What an extraordinary privilege it is to participate in something so much larger than ourselves. And our church family participates in other ways as well, through our support of the Orthodox Christian Mission Center, the OCMC. George Dunning, our church's OCMC ambassador, will be talking to us about other ways we can participate and promote the spreading of the gospel throughout the world. Let's be careful, however, not to think that the mission field is only across borders and into other cultures. Of course, it is right here in our midst, in Webster, in Central Mass, in our workplaces and our neighborhoods, in our grocery stores and our schools. There are people all around us who are hungry for meaning, starving for hope, quietly drowning in the despair of the world. People who may have never encountered the living God before, not because they've rejected him, but maybe because no one ever thought to introduce them. We are that introduction. Remember, each one of us, as a baptized Orthodox Christian, is an ambassador of Christ to the world. The light of Christ doesn't belong only to those of us who grew up Orthodox, or to those of us who know the divine liturgy by heart, or to those of us who feel comfortable surrounded by icons. The light of Christ belongs to every person made in the image of God, which means every person who has ever lived. We're not told to guard the light jealously, keeping it only for ourselves. But we are called to let this light shine through us, through our words, as well as through our kind actions, our generosity, our willingness to notice the person others overlook. God expects us to speak a word of genuine warmth and love where the world offers only indifference. So let us prepare for the great feast of Pentecost next Sunday by praying every day this week for a fresh outpouring of the Holy Spirit upon each one of us and upon our entire church family, not merely for our own comfort and consolation, but more so for our commissioning and sending forth, for our inspiration and empowering us to go out. The Spirit of God was given so that the church would have power to be witnesses in Jerusalem and in all of Judea and Samaria and to the ends of the earth, as it says in the book of Acts. Jerusalem is right outside our doors, and the ends of the earth are also within reach through our prayers, through our giving, and through the courageous few who go on our behalf. The risen and ascended Lord Jesus Christ, he reigns over all. He's not a threat to the world, but he is the world's greatest hope. How can we keep this treasure to ourselves? Let us go forth as his ambassadors. Let us go out and make disciples of all nations. And let us live in his light and share his light with all people everywhere. To God be the glory. Amen. We close our program this morning with the blessings of His Eminence, Metropolitan Methodius. I'm Father Luke, praying that we all will be filled with God's grace and the power of His Holy Spirit, which will transform us into authentic ambassadors of Christ to the world. God bless you.

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω και σήμερα το πρωί στο πρόγραμμά μας. Διαβάζουμε από τον Άγιο Λόγο του Θεού την Καινή Διαθήκη τα εξής. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει: «Απονεκρώσατε λοιπόν ό,τι σας συνδέει με το αμαρτωλό παρελθόν, την πορνεία, την ηθική ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία που είναι η ιδωλολατρία». Για όλα αυτά θα πέσει η οργή του Θεού πάνω σε εκείνους που δεν θέλουν να πιστέψουν. Σε αυτούς ανήκατε άλλοτε και εσείς όταν αυτά τα πάθη καταδυνάστευαν τη ζωή σας. Τώρα όμως πετάξτε τα όλα αυτά από πάνω σας. Την οργή, τον θυμό, την πονηρία, την κακολογία και την αισχρολογία. Μη λέτε ψέματα ο ένας τον άλλον, αφού βγάλατε από πάνω σας τον παλιό αμαρτωλό εαυτό σας με τις συνήθειές του. Διάβαζα κάπου ότι εμείς οι Έλληνες, και ξέρω ακούγεται αρκετά βαρύ, είμαστε πρωταθλητές στην βλασφημία. Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος του Θεού, ο μέγας εργάτης του Κυρίου, σήμερα μας τοποθετεί μπροστά σε κάτι που, όπως είπαμε, χωρίς αμφιβολία αποτελεί μια εθνική πληγή. Πρόκειται για το αμάρτημα της βλασφημίας. Δυστυχώς ο αέρας, ο ατμοσφαιρικός της πατρίδος μας, αλλά και σε άλλες χώρες οπωσδήποτε, κατά κάποιο τρόπο είναι μολυσμένος από ύβρις και βλασφημίες. Δεν είναι μόνο οι άνδρες, αλλά συχνά ακούμε και γυναίκες, ακόμα και μικρά παιδιά, εργαζόμενοι, επιστήμονες, δυστυχώς εκτρέπονται σε βλασφημίες ενάντια στον Θεό, ενάντια στον Ιησού Χριστό, ενάντια σε πολιτικούς, αλλά και άλλους πιστούς. Στόματα Ελλήνων χριστιανών, τα δικά μας, που θα έπρεπε να υμνούν, να δοξάζουν τον Κύριο, λυπούμε που το αναφέρω αυτό, αλλά συχνά μετατρέπονται, όπως υπάρχει η βιβλική φράση, σε τάφους ανεωγμένους. Αφήνουμε έτσι ότι άσχημο υπάρχει στην ψυχή μας να μολύνει τη γη και τον ουρανό της πατρίδος ή του τόπου που ζούμε. Είναι λοιπόν αναγκαίο να προσέξουμε σήμερα την παραγγελία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέγει: «Απόθεστε βλασφημία», δηλαδή πετάξτε από πάνω σας την βλασφημία. Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταπολεμήσουμε μία αρρώστια, όποια και είναι αυτή, είτε σωματική είτε πνευματική, είναι η διάγνωση αλλά και η κατανόηση της σοβαρότητας της ασθένειάς μας. Ο άνθρωπος που βλασφημεί πρέπει να καταλάβει ότι ασθενεί πνευματικά, και αυτή η αμαρτία δεν είναι μικρή, είναι μία μεγάλη, φοβερή και φρικτή αμαρτία. Βλασφημό κυριολεκτικά σημαίνει βλάπτω την φήμη. Όταν λοιπόν βλασφημώ ενάντια στον Κύριο, τον Θεό, βλάπτω τη φήμη του Θεού. Αυτή η στάση φανερώνει μία εξέγερση αλλά και επανάσταση ενάντια στον Θεό και δηλώνει δυστυχώς μίσος και κακία. Όποιος έχει διαβάσει έστω και για λίγο την Αγία Γραφή, εύκολα αντιλαμβάνεται ότι η βλασφημία αποτελεί παράβαση και παρακοή του νόμου του Κυρίου. Εκείνος, ο Κύριος, διά του Μωυσή, θυμάστε, θέσπισε τον Δεκάλογο, ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίω, δηλαδή μη λάβεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίω. Στις συζητήσεις που κάνουμε καθημερινά μας φεύγουν λέξεις για τον Θεό. Δηλαδή μας απαγορεύει ακόμα και να αναφέρουμε απλώς και χωρίς κανένα λόγο το όνομά του. Ο βλάσφημος όμως τι κάνει? Όχι απλά παραβαίνει την εντολή αυτή, αλλά και προχωρεί σε κάτι που είναι πολύ πιο φρικτό. Βρίζει το υπεράγιο όνομα του Θεού. Δεν είναι όμως μόνο παράβαση του Θείου Νόμου η βλασφημία. Πιστεύω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ταυτόχρονα είναι και αχαριστία. Γιατί? Τι έχουμε στη ζωή μας, είτε υλικό αγαθό, η υγεία μας ή κάτι το πνευματικό, ρωτάει ο Απόστολος Παύλος, τι έχουμε το οποίο δεν το λάβαμε από τον Θεό, τι έχεις ο ουκ έλαβες.
Δηλαδή, όλα εκείνος μας τα έχει προσφέρει, και τη ζωή και την υγεία και πάνω απ' όλα την ψυχή, την αθάνατη και κάθε δόρημα τέλειο. Αντί λοιπόν να ευγνωμονούμε τον Κύριο, να τον ευχαριστούμε, να τον ευλογούμε, συχνά δυστυχώς τον βρίζουμε. Θα μπορούσε ο Κύριος να μας πει, όπως είπε στο λαό του στην Παλαιά Διαθήκη, «Λαέ μου, τι έκανα σε σένα και μου ανταποδίδεις έτσι». Η βλασφημία όμως είναι και απιστία. Ένας Άγιος του Κύριου λέει «Ο πιστεύων φοβείται τον Θεόν». Δηλαδή, αυτός που πιστεύει πραγματικά σέβεται, ευλαβείται τον Θεό. Ο βλάσφημος όμως δεν φοβάται τον Θεό, περιφρονεί τον βασιλέα του σύμπαντος. Θα μπορούσαμε ακόμα να πούμε ότι η βλασφημία είναι και ανοησία. Πράγματι είναι ανόητο και ακατανόητο εμείς τα σκουλικάκια της γης να εναντιωθούμε, να τα βάλουμε με τον Παντοκράτορα Θεό. Δεν ξέρω αν θυμάστε τα λόγια που είπε κάποτε ο Ιησούς Χριστός στον διώκτη Σαύλο, που αργότερα έγινε Παύλος, του λέει «Σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζει», δηλαδή είναι οδυνηρό να κλωτσά τα καρφιά. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να κλωτσά με το πόδι του τα καρφιά. Στην ουσία κάνει κακό στον εαυτό του. Κάνεις κάτι, μας λέγει ο λόγος του Κυρίου, που ούτε ο διάβολος τολμά να κάνει. Μας λέγει η Γραφή ότι αυτοί οι δαίμονες φρύτουν και τρέμουν όταν ακούν το όνομα του Άγιου Θεού. Από καθαρή δε κοσμική, θα λέγαμε πολιτιστική πλευρά, κοινωνική πλευρά, η βλασφημία είναι κάτι το αγενές, το χυδαίο και σίγουρα το βάρβαρο. Οπότε, μέσα στο λόγο του Κυρίου, η βλασφημία είναι αμαρτία. Όχι μόνο εκείνη που στρέφεται ενάντια στο Θεό, αλλά και τους ανθρώπους γύρω μας, αλλά και οποιαδήποτε άλλη βλασφημία. Υπάρχει μια περικοπή τόσο σημαντική στο Λόγο του Θεού, στη μικρή επιστολή του Ιούδα, εδάφιο 9. Εκεί λέγει πως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν ήταν ενάντια στον Σατανά, τον διάβολο, διεκδικώντας το σώμα του Μωυσή, δεν τόλμησε να βλασφημίσει τον διάβολο, του είπε όμως «Ο Κύριος θα σε κατακρίνει», ακόμα δηλαδή και αυτά τα υπέροχα αγγελικά όντα. Ακριβώς διότι η βλασφημία είναι μεγάλη αμαρτία και τιμωρείται. Αν πάσα παράβασης και παρακοή, μας λέγει ο λόγος του Κύριου, έλαβε δίκαια μισθαποδοσία, πόσο μάλλον θα πρέπει να τιμωρείται αυτή η αμαρτία. Γιατί όπως τονίζει και ο Μέγας Βασίλειος, «Ο μένα μαρτάνων παραβαίνει νόμων, ο δε βλασφημών εις αυτήν ασεβεί την θεότητα. Ή ουν ο παραβάτης του νόμου κατά νόμων κολλάζεται, πόσο μάλλον ο βλάσφημος ότον νομοθέτην εξυβρίσας». Αν ο παραβάτης του νόμου δηλαδή τιμωρείται, μας λέγει ο άνθρωπος αυτός του Θεού, πόσο μάλλον εκείνος που βλασφημά τον νομοθέτη τον Κύριο. Η Αγία Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη ήταν πάρα πολύ αυστηρή για αυτήν την αμαρτία. Ο Μωυσής διέταξε, κατ' εντολή βέβαια του Θεού, να λιθοβολείται μέχρι θανάτου ο βλάσφημος από όλην την συναγωγή. Λέγει στο Λεβιτικό 24:16, «Όποιος βλασφημεί το όνομα του Κυρίου να λιθοβολείται». Και η Καινή Διαθήκη μας καλεί να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει μία φοβερή περιγραφή στο βιβλίο της Αποκαλύψεως κεφάλαιο 16 μετά τις φοβερές 7 φιάλες κρίσης του Θεού. Εκεί λέει ότι οι άνθρωποι εμασώντοτας γλώσσας αυτών εκ του πόνου, μασούσαν από τον πόνο τις γλώσσες τους κι όμως βλασφημούσαν τον Θεό του ουρανού λόγω του πόνου αλλά και των ελκών αυτών. Και κλείνει το εδάφιο τονίζοντας ότι ακόμα και την ώρα του θανάτου βλασφημούσαν τον Θεό χωρίς να μετανιώσουν. Αγαπητοί φίλοι, ο Κύριος μας πραγματικά είναι μακρόθυμος και περιμένει από εμάς ως χριστιανοί που λέμε ότι είμαστε πραγματικά να τιθασεύσουμε τη γλώσσα μας, να ελέγξουμε τη γλώσσα μας έτσι ώστε να μην την επιτρέπουμε
ούτε τον Κύριο να βλασφημίσει, αλλά ούτε και τους συνανθρώπους μας, τους πολιτικούς, τραγουδιστές ή ακόμα τους γείτονες που με τόση ευκολία βλασφημούν. Κλείνω θυμίζοντας μια άλλη τραγική περικοπή, την ώρα που ο Χριστός μας ήταν πάνω στο Σταυρό και επρόκειτο σε λίγο να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Διαβάζουμε εκεί ότι οι άνθρωποι που πορεύονταν, περνούσαν από εκεί, βλασφημούσαν τον Κύριο και κινούσαν το κεφάλι, κουνούσαν τα κεφάλια τους και τον βλασφημούσαν. Ο Θεός να κάνει έλεος στη ζωή μας, οι σκέψεις αυτές να είναι μια ευκαιρία για έναν αυτοέλεγχο, ώστε με τη χάρη του Θεού να μπορέσουμε να ελέγξουμε το στόμα μας και από το στόμα μας να βγαίνει μόνο ευχαριστία και δοξολογία προς το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός πλούσια να μας ευλογεί και γιατί όχι με το μήνυμα αυτό να ελέγξει τις καρδιές μας. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Austin's home for international radio and specialty programs.
1: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
3: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest running Greek American program in the country.
4: WNTN 1550 AM and WNTN Cambridge, Needham, Boston.

0: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής είναι μια προσφορά του DoubleTree by Hilton Manchester Downtown, ελληνική επιχείρηση. Απολαύστε νότια New Hampshire.
1: Take the load off after a long day of traveling at DoubleTree by Hilton in Manchester, New Hampshire. Just a 5-mile ride on their complimentary shuttle from Manchester Boston Regional Airport. Book your room or suite today at hilton.com or call 603-625-1000. DoubleTree by Hilton in Manchester, bringing you the first 15 minutes of music here on Grecian Echoes every day.
2: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Τέτ Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Νικολέτα Παπαδόγιαννη every Sunday morning right here on WNTN Radio.
4: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com. Boston's hub for international radio and specialty programs.
3: Mili Semu, Mili Semu. We're here to talk to you for the next 4 hours.

Καλημέρα σας, Κυριακή, μια όμορφη Κυριακή ξημέρωση, 24 Μαΐου, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, μουσικό γλυκό ξύπνημα και αμέσως μετά εδώ παρέα με τον Τεντ. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή όλοι σας.

0: Yeah, with that, we wrap up our first three-song set, our Pruino Musico Gliko Ksipnima, and once again, bringing us to the forefront of yet another morning and yet another Memorial Day Sunday Big Show morning. It's the Doubletree by Hilton in Manchester, New Hampshire, downtown. Well, once again, I'm Teddy Dimitriadis, your host, along with Nicoletta Papadoyeni.
1: Εδώ είμαστε. Καφεδάκι δεν ήπιαμε ακόμα.
0: Πάμε.
1: Βεβαίως, θα πιούμε ζεστό καφεδάκι σήμερα, αφού μας τα χάλασε λιγάκι ο καιρός. Πίνουμε τον καφέ μας και ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε.

0: Would you like to spend your whole day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course not. So leave it to the professionals at Nicholas A. Papakarikos, CPA in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on the website at papakarikoscpa.com.
1: Sevan Bakery of Watertown. When you visit our store, you will discover that we're more than a neighborhood bakery. We offer an amazing selection of imported international foods as well as our own Armenian and Middle Eastern foods, freshly prepared in our kitchen every day. From appetizers to traditional desserts made the old-fashioned way, our family has been baking bread and preparing foods for your family's table since 1984. Please visit our website at www.sevanboston.com. That's the Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown.
2: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει τις καλύτερες ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
3: Το οφθαλμολογικό κέντρο του ιατρού Σάβα Ιωάννου Σάραγγα προσφέρει τις ακόλουθες οφθαλμολογικές υπηρεσίες. Διόρθωση όρασης με λέιζερ. Χειρουργική επέμβαση καταράκτη. Θεραπείες ματιών με λέιζερ για πολλές οφθαλμικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου γλαυκώματος και διαβήτη. Τακτική οφθαλμική εξέταση. Επίσης διαθέτει μοντέρνα γυαλιά ματιών και φακούς επαφής. Για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στον αριθμό 617-623-1900. Σαραγάς Eye and Laser Center, Davis Square, Somerville, Massachusetts.

0: Market Basket, το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Η ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.
1: Looking for some adventure in your life? Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis of Edgewood Travel. Climb Mount Everest, swim with the dolphins, safari in Africa, ski the Alps, cruise the Aegean. No matter what you want to do and wherever you want to do it, we at Edgewood Travel are ready to get you there. Call us at 508-668-2636 or visit our office at 969 Main Street in Walpole. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel. Our phone number again is 508-668-2636. Like us on Facebook, Twitter, and Instagram.

0: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
1: Hey, Grease and Echoes family, this is Mike Jannetty, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Jannetty's Disco Dance Party featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.
2: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and Afghanistan.
3: It's Sullivan Tire's Spring Into Savings Tire Sale. With big savings on some of our most popular tire brands. Buy three and get one free on all Yokohama tires for your spring driving. And save $100 instantly on the purchase and installation of four Continental tires. Or choose General tires and save $70 off a set of four. Don't miss these great deals during Sullivan Tire's Spring Into Savings Tire Sale.
4: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
5: We'd like to wish the entire Sullivan organization, Sullivan Tire, employee-owned, a very, very happy Memorial Day weekend. We'll give them a /tag, Grecian Echo, sponsor strong, uninterrupted for over 20 years. The time in our studios is 8:38. We do have a classified listing at 8:45. But right now, we're going to give the microphone over to Nicoletta, and she's going to give us a little tipu que pote action for this Sunday morning.
0: Καλημέρα. Μάλλον είμαστε λίγοι όσοι μείναμε αυτό το τρίμερο εδώ, οπότε ας εποφαληθούμε και ας περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Coptic Orthodox Church Festival, Egyptian Coptic Festival. Αυτές τις ημέρες ολοκληρώνεται αύριο, Δευτέρα. Σήμερα είναι από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα και αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Στο Wayland πραγματοποιείται, είναι free admission και υπάρχει και parking. Egyptian Coptic Festival, επαναλαμβάνω, κάτι διαφορετικό να δείτε, ένα διαφορετικό πολιτισμό, μια διαφορετική έτσι ημέρα σε αυτό το πολύ πολύ όμορφο φεστιβάλ, το οποίο δίνω ξανά τη διεύθυνση 169 Rice Road στο Wayland, Rice Road 169. Πάμε στα δικά μας τώρα. Ξεκινάει το φεστιβάλ στο Woburn την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, 29 με 31, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Τρίμερο φεστιβάλ στο Woburn. Εκεί ετοιμάζονται, βλέπω τι δουλειά πέφτει για το ωραίο τους φεστιβάλ. Πολύ ωραίο φαγητό, όπως κάθε χρόνο ετοιμάζουν. Θα είναι ο Γιώργος Καρατζάς με την ορχήστρα του την Παρασκευή και το Σάββατο. Παρασκευή 11 με 11, Σάββατο 11 με 11 επίσης και την Κυριακή 6 ώρα θα τα μαζέψουν, οπότε να προλάβετε. 2 Ιουνίου, Greek Heritage Night στο Fenway Park. Έφτασε και φέτος, wow, μόλις μια εβδομάδα, δεν το πιστεύουμε. Red Sox, Orioles στο μεγάλο παιχνίδι, προσφορά από τους Alpha Omega. Θα έχουμε και ωραία happenings εκεί. Τα jersey, μην τα ξεχάσετε. Τα παίρνω κάθε χρόνο.
5: Τα
0: πουκαμισάκια, τα ωραία. Στο Fenway Park, λοιπόν, 2 Ιουνίου. Μπράβο στους Alpha Omega.
5: GreekHeritage.com. www.GreekHeritage.com for tickets.
0: Arlington Greek Festival, 4 με 7 Ιουνίου. Το φεστιβάλ στο Arlington, στον Άγιο Αθανάσιο. Στο Appleton, 4 Appleton Street. Να πω τις ημέρες, από την 5η το βράδυ θα ξεκινήσει το απόγευμα, 5 με 9, Παρασκευή, Σάββατο, 11 με 10 και την Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα το φεστιβάλ του Arlington, και αυτό πολύ πολύ ωραίο. 12, 13, 14 του Ιούνιου θα πάμε στους Ταξιάρχες στο Watertown, 25 Bigelow Avenue, Παρασκευή 12 με 11 το βράδυ, Σάββατο 12 με 11 το βράδυ και την Κυριακή από τις 12 μέχρι και τις 8 το βράδυ. Θα έχουμε ωραία φαγητά, λουκουμάδες, χορός, δραστηριότητες για τα παιδιά μέσα και έξω όπως κάθε χρόνο λοιπόν. Τα ετοιμάζουν, βρέξει, χιονίς, θα πάμε στο Watertown. Ο Άγιος Κωνσταντίνος 18, 19, 20 και 21, τετραήμερο φεστιβάλ στον Άγιο Κωνσταντίνο. 50 χρόνια συμπληρώνονται εκεί στην Ενορία, στο Cambridge, και το φετινό φεστιβάλ έχει άλλο αέρα με αυτή την μοναδική επέτειο. Στον Άγιο Σπυρίδωνα το ελληνικό μας φεστιβάλ, The Saint Spyridon Greek Festival, 19 με 21 του Ιούνιου, τις ίδιες μέρες λοιπόν, homemade Greek food, γλυκά, χορός, καφεδάκι. Όσοι δεν έχετε κάνει σχέδια, νομίζω ότι ήδη σας έχω πει πάρα πολλά. Όπα Festival στο Ipswich, Assumption of the Virgin Mary, διήμερο εκεί το φεστιβάλ, 11 και 12 Ιουλίου. Σάββατο και Κυριακή 12 με 10 και 12 με 6 το απόγευμα στο Ipswich, 117 County Road στο Route 1A στο Ipswich. Και ολοκληρώνουμε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Από τώρα το λέμε, 3 του Οκτώβρη λοιπόν, ημέρα Σάββατο, Αγκάνης Αρένα στη Βοστόνη. Επιτέλους ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται και στην πόλη μας. Να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε στη Νέα Υόρκη πια, θα είναι εδώ στην Βοστόνη.

0: And now, it's classified parade time!
1: All right, it is classified parade time. Nice to hear that beat once again. And we do have, again, wanted restaurant pizzeria help on the South Shore. A great pizza shop on the South Shore is looking for help. All positions available. Grill, prep, pan pizza making, managerial positions, full and part-time, all available with a great working environment and good compensation, great flexible hours, all positions available, part-time and full-time for a South Shore pizzeria. Call Nick at 617-460-2244. Exacosia deca efta, tessera, exi mi den, ecosi dio, saranda tessera. Again, that's 617-460-2244. South Shore Pizza Shop looking for help.
0: And you just heard Grecian Echoes Classified Parade.
2: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε!
3: Στο Αθήνα International Foods θα βρείτε την μεγαλύτερη ποικιλία για ελαιόλαδο. Καταπληκτικό, γευστικότατο, υγιεινό, παρθένο ελαιόλαδο από την Μεσσηνία, από την Καλαμάτα, από την Σάμο. Είναι το καταπληκτικό παρθένο ελαιόλαδο με την γεύση και το άρωμα που μόνο το ελληνικό ελαιόλαδο μπορεί να έχει. Πολύ σημαντικό για το οτιδήποτε φαγητό θα φτιάχνετε. Τη μεγαλύτερη ποικιλία για ελαιόλαδο θα την βρείτε στο Αθήνα International Foods, στο 753 Pleasant Street, στο Brockton.
4: Γεια σας. When it comes to studying in Greece, there's only one place that brings the experience to life. College year in Athens. This summer, CYA offers two incredible ways to explore Greece. Option one is CYA's summer program, offering four-week academic courses in archaeology, biology, history, and religion, paired with hands-on exploration around Greece. The second option, the Heritage Greece program, is fully funded by the National Hellenic Society. The cultural immersion is a 14-day journey for students of Hellenic descent. Students will connect with language, culture, and identity, and meet other Greek students from across the U.S. The CYA programs are Athens and island-based, offering Greece as a classroom without walls. Our classes provide academic credit to our students at U.S. universities, the best of both worlds, experiencing all of Greece while gaining academic credit. Two unforgettable paths, one perfect for you. Ποιος θα διαλέξεις? Which will you choose? Study abroad in Athens. Discover Greece. Start your journey today. Visit cyathens.org to learn more.
5: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μια προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
1: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius. Gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
6: With that Ball Square ad,
1: We come to 10 minutes before 9 o'clock. At 9 o'clock, don't forget Stamati's Astro Report, and that'll be brought to you in both Greek and English. All right. How about a happy birthday to those who celebrate their birthdays, not only today, but yesterday as well. We got a long, long wish list of Chronia Pola to give out. Celebrating today on the 24th of May, Mary Prokos, Presbytera Doris Economou, Kathy Papalambros, Serena Markin, Teddy Menounis, Carolyn Karras, and Theoni Evangelis, and Dimitri Anagnost. Chronia sas pola. Yesterday, on the 23rd, we had Dimitra Theokis, Gail Koustis, Gianna Perdikakis, Luca Pernokis, and Johnny Antonopoulos. So to you all this weekend, from all of us, Chronia pola, happy birthday.

Συνεχίζουμε εδώ μουσικά και όμορφα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή της ώρας. Δύο μάλλον τραγούδια και θα επιστρέψουμε εδώ με την πλούσια ειδησιογραφία από το Σταμάτη Άστρα.

0: όμως ήρθε η σειρά σου να μου πεις.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
3: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Astor Report. Don't miss out.
4: Καλημέρα στα μάτια μας.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Memorial Day weekend. Καλημέρα αυτή τη συνεφιασμένη Κυριακή. 24 Μαΐου ήρθε και το Memorial Day weekend. Οι θερμοκρασίες δεν είναι και για cookout. Συνήθως λέμε ότι είναι η αρχή του καλοκαιριού αυτό το Σάββατο Κύριακο. Γύρω στους 50 βαθμούς οι θερμοκρασίες, όχι και τίποτα καλοκαιρινό. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, το οποίο όλα δείχνουν ότι σηματοδοτούν μια κίνηση για την ειρηνευτική συμφωνία, αλλά οι λεπτομέρειες ακόμα παραμένουν ασαφείς. Από ό,τι έχει διαρρεύσει, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας των 60 ημερών, κατά την οποία το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά και το Ιράν θα μπορεί να πουλάει ελεύθερα το πετρέλαιό του, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν θα διεξαχθούν μετά από 30 ή 60 ημέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συμφωνία έχει διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό. Τα στενά του Ορμούζ είναι η πρώτη φάση, τα πυρηνικά είναι η δεύτερη φάση. Το Ιράν διατηρεί το ουράνιο εντός της χώρας προς το παρόν, κάτι που δεν είναι αυτό που ζήτησε αρχικά η Ουάσιγκτον. Πάντως, αν όλα αυτά ισχύουν, ο τελικός στόχος που δεν έχει επιτευχθεί πλήρως για κανέναν, όπως όλοι οι στόχοι, είναι πραγματικός. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Σε άλλα νέα, εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι αλλοδαποί στις Ηνωμένες Πολιτείες που θέλουν πράσινη κάρτα θα πρέπει να φύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να υποβάλουν αίτηση για πράσινη κάρτα στην χώρα της καταγωγής του. Είναι μια απροσδόκητη αλλαγή σε μια πολιτική που ισχύει εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Η αντιστροφή αυτή της πολιτικής θα επηρεάσει περίπου 500 με 600 χιλιάδες άτομα που υποβάλλουν αιτήσεις πράσινης κάρτας ενώ ζουν στην Αμερική με προσωρινές βίζες. Στον Λευκό Οίκο, ένας δράστης που πυροβόλησε εναντίον του οικίματος, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ βρισκόταν μέσα, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας χθες το απόγευμα. Αυτό είναι το τέταρτο περιστατικό ασφάλειας που αφορά το συγκρότημα του Λευκού Οίκου στους τελευταίους δύο μήνες. Στον άλλο πόλεμο, η Ρωσία χτύπησε την Ουκρανία με πυράβλους σε μία από τις μεγάλες επιθέσεις του πολέμου στο Κίεβο. Το μπαράζ της νύχτας σκότωσε 4 ανθρώπους, τραυμάτισε περισσότερους από 80 σύμφωνα με τους Ουκρανούς. Ήταν μια πολύ δύσκολη και τρομερή νύχτα για το Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Στην Τουρκία να πάμε, όπου η Τουρκία αντιμετωπίζει πιθανή πολιτική κρίση, καθώς το κόμμα της αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, έχει βυθιστεί σε αναταραχή. Η τουρκική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων σήμερα Κυριακή, έσπασε τις πύλες των κεντρικών γραφείων του κόμματος για να εκδιώξει την ηγεσία του μέσα από τα γραφεία σήμερα. Η αντιπολίτευση στην Τουρκία δεν έχει καταφέρει να ανατρέψει τον Ερντογάν. η πόνια και σε πολλές περιπτώσεις η κυβέρνηση του Ερντογάν έχει προχωρήσει στην φυλάκιση και απομάκρυση των δημάρχων ή άλλων αξιωματούχων της αντιπολίτευσης. Στο Πακιστάν έκρηξη σε τρένο σκότωσε τουλάχιστον 20 άτομα. Οι αξιωματούχοι λένε ότι το τρένο μετέφερε στρατιωτικό προσωπικό όταν δέχτηκε επίθεση από ένοπλους αυτονομιστές. Στην Κύπρο να πάμε, όπου εκεί έχουμε εκλογές. Έχουμε κάλπες σήμερα, για η Κύπρος θα εκλέξει το νέο της κοινοβούλιο. Η ψηφοφορία αναμένεται να αναδιαμορφώσει το πολιτικό τοπίο της χώρας, να αποδυναμώσει τα παραδοσιακά κόμματα και να επιτυχάνει την άνοδο νέων αντικαθεστωτικών και αντισυστημικών κομμάτων, κίνηση που βλέπουμε να υπάρχει σε όλο την Ιφίλιο. Στα ελληνικά νέα, και εκεί η πολιτική είναι από το μεγάλο κομμάτι το οποίο κοιτάμε, καθώς δύο νέα πολιτικά κόμματα βγαίνουν στο προσκήνιο. Το ένα είναι από την Μαρία Καρεστιανού, μια μητέρα που έχασε την κόρη της στο τραγικό σιδηροδρομικό ατύχημα στα Τέμπη, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και αυτός αυτή τη βδομάδα θα ανακοινώσει καινούριο δικό του κόμμα. Οι εκλογές αναμένονται το 2027. Μένει να δούμε ποιοι και πώς θα αναδιαμορφώσουν την πολιτική άποψη. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα, το Dow Jones έκλεισε με άνοδο 50.580 μονάδες, το S&P άνοδο και αυτό 8η συνεχόμενη εβδομάδα, ενώ το πετρέλαιο στα 103. Το μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί να είναι ο πληθωρισμός, καθώς οι Αμερικάνοι πληρώνουν περισσότερο για τα πάντα, από τη βενζίνη μέχρι το κρέας για το μπάρμπεκιου, εν όψη αυτό του Σαββατοκύριακου του Memorial Day. Οι τιμές για τα ταξίδια, την αναψυχή, το φαγητό έχουν σημειώσει απότομες αυξήσεις, προκαλώντας πόνο κεφάλου στους καταναλωτές, καθώς ξεκινά ανεπίσημα και το καλοκαίρι. Στα αθλητικά μας νέα να πάμε, τελικός μπάσκετ EuroLeague στην Αθήνα. Απόψε είναι η μεγάλη νύχτα, ο Ολυμπιακός διέλυσε την Φερνέμπαχτσε 79-61 την Παρασκευή. Είχε ακρίβεια, ήταν πεινασμένος, είχε μεγάλο πάθος, έπαιζε σαν στην έδρα του. Ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε τη Βαλένθια με εμπειρία και βάθος. Ο αγώνας του τελικού είναι σήμερα 2 το μεσημέρι ώρα Βοστόνης, αμέσως μετά τους Red Sox. Εάν έχετε ελληνική τηλεόραση, αν έχετε streaming, εάν ξέρετε σε ποια ταβέρνα θα δείτε τον αγώνα, πηγαίνετε και δείτε τον. Αυτός είναι ο αγώνας, 5 συνεχόμενα Final Four για τον Ολυμπιακό, ένα δαχτυλίδι που τόσο κυνηγάει, μια μεγάλη νίκη για μια ελληνική ομάδα στην κορφή της Ευρώπης. Απόψε στην Αθήνα, στο ελληνικό γήπεδο, όλη η πόλη, όλη η χώρα θα κρατάει την ανάσα της. Ο Ολυμπιακός παίζει για τον τίτλο της Ευρώπης. Είμαστε δίπλα τους από την Βοστόνη. Και οι Red Sox, τι να πούμε για τους Red Sox, συνεχίζουν να χάνουν. Έχασαν ξανά και χτες από τη Μινεσότα 2 συνεχόμενες ήττες. Δεν φαίνεται να βελτιώνεται η κατάσταση. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
6: Good morning. It is Sunday, May 24th. Cold and rainy in Boston, highs near 54, a proper Memorial Day weekend gray. Trump says the Iran peace deal is largely negotiated. Olympiakos plays Real Madrid tonight in the EuroLeague Championship final in Athens. Let's dive into the news, what happened and why. The United States and Iran are signaling movement toward a possible peace agreement, though the details remain foggy. According to a U.S. official, the framework being discussed includes a 60-day ceasefire extension, the reopening of the Strait of Hormuz, Iran being allowed to freely sell its oil again, and negotiations on limiting Tehran's nuclear program. Secretary of State Marco Rubio said significant progress has been made. Trump posted overnight that the deal is now largely negotiated. Hormuz in phase one, nuclear in phase two. Iran keeps its uranium inside the country, at least for now, which is not what Washington originally demanded. But wars rarely end with clean victories anymore. Maybe this is what diplomacy looks like in the 2026 imperfect, transactional, fragile. We wait. The Trump administration announced Friday that foreigners already living in the United States who want permanent residency will now need to leave the country and apply for green cards from their home nation, reversing a policy that has existed for more than 50 years. The change could affect roughly 600,000 applicants every year. A man who opened fire near the White House security perimeter while President Trump was inside the complex was shot and killed yesterday afternoon by Secret Service agents. It marks the fourth major

0: And I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me. Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
1: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
2: Ολυμπιακός. Today.
3: Κοίτα, είναι μεγάλη μέρα σήμερα. 2 η ώρα λοιπόν.
2: European
3: μεγάλη μέρα
2: basketball
3: για τον Ολυμπιακό. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ολοκληρώνεται σήμερα με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της ελληνικής ομάδας. Πραγματοποιείται στην Αθήνα. Με τη Ρεάλ αναμετράται. 2 η ώρα Βοστόνης, 9 ώρα Ελλάδος. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θα καταφέρει, αν τα καταφέρει, να σηκώσει το ευρωπαϊκό κύπελο και να κάνει περήφανους όλους εμάς τους Έλληνες.

0: Good luck, Ολυμπιακός.
1: Και δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ολυμπιακό. Ό,τι ομάδα και να είμαστε σήμερα, Ελλάδα. Παναθηναϊκοί, ΑΕΚτζίδες, ακού στα μάτια. Όλοι γινόμαστε Ολυμπιακοί για να σηκώσουμε αυτό το μεγάλο τρόπαιο. Οι Πειραιώτες, οι Ολυμπιακοί, επικράτησαν πολύ εύκολα των Τούρκων προχθές. Το είδε στο παιχνίδι.
0: Δεν το είδα.
1: 79-61 μπήκαν μέσα στο γήπεδο και του άρρωσαν. Δεν προηγήθηκαν καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και πολύ περήφανη. Θέλω να σου πω τώρα, στο γήπεδο και ποιος δεν θα είναι. Λέγαμε πριν θα είναι η Κίμπερλι, η πρέσβης.
0: Είπε δεν θα είναι, θα είναι ο γιος του. Είπε, έχω να δει ο γιος. Αλλά ήταν στο κόσμο.
1: Φαντάζομαι θα είναι και
0: ο Γιάννης. Θα είναι,
1: θα είναι σίγουρα και ο πρωθυπουργός. Όλοι εκεί θα είναι. Και εμείς από εδώ θα φωνάζουμε. Εγώ να σου πω, θα γίνει χαμός στο σπίτι. Έχω τρεις Ολυμπιακούς, Πειραιώτες. Διονύση, Χρήστο Στέλιο. Και θα είναι ωραία. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Μακάρι να κερδίσει η ομάδα. Να μας δώσει μια έξτρα ωραία χαρά. Εδώ είμαστε, 9 και 22 δείχνει το ρολόι. Και συνεχίζουμε εδώ με τον Dead, παρέα.
0: It's our Grecian Echoes Sunday Morning Big Show on Memorial Day weekend of the summer of 2026. I know a lot of you are locked up today. We're hoping to be away if you're on Cape Cod, New Hampshire. Well, you're not out on the porch, but you're sipping some coffee and listening to Grecian Echoes. And for that, we thank you.
2: Πάλι χθες το βράδυ τηλέφωνο σε πήρα για να ακούσω τη φωνή σου, λες ποιος είναι.

0: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
1: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
2: Hi, I'm Billy Galatas.
3: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
4: Hi, I'm Nick Markopoulos.
5: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are The Benchwarmers. Tune in to The Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
0: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
6: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Telopoulos. Good morning.
5: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
0: Καλημέρα σε εσάς που λίγο πιο αργοπορημένα συντονιστήκατε στο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. 10 παρατέταρτο. Είναι τριήμερο αυτό ξεκούρασης, χαλάρωσης. Ο καιρός, έτσι και έτσι. Ένα μπάρμπεκιου το κάνεις, δεν το κάνεις?
5: Το κάνεις.
0: Το κάνεις νομίζω. Αλλά θα βρέξει αργότερα, οπότε προγραμματίστε το νωρίς. Μέχρι τη μία η ώρα τα έχετε ετοιμάσει τα ψησίματα. 2 η ώρα παίζει και ο Ολυμπιακός. Όλα παρέα θα γίνουν. Ωραίες προτάσεις έχουμε για σας. Έχουμε The Egyptian Coptic Festival, Coptic Orthodox Church.
5: Under the tent.
0: Exactly. Σήμερα και αύριο, αύριο τελευταία μέρα, σήμερα μέχρι και τις 6 το απόγευμα και αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, 169 Rice Road στο Wayland. 29 με 31, το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο πάμε στο Γούμπορν να απολαύσουμε ωραίο φαγητό. Γλέντι, χορό, δουλεύουν πολύ σκληρά για να ετοιμάσουν το φεστιβάλ. Καλημέρα σας παιδιά εκεί. 29 με 31 το φεστιβάλ στο Γούμπορν. Greek Heritage Night ακούσαμε νωρίτερα. Τρίτη 2 Ιουνίου, Red Sox, Orioles αναμετρώνται. Alpha Omega Council supports this event. Arlington Greek Festival, 4-7, 4 με 7 του Ιούνιου. Στον Άγιο Αθανάσιο εκεί, να δώσουμε και τη διεύθυνση, 4 Appleton Street, ωραίο γλέντι, γίνεται κάθε χρόνο, θα γίνει και φέτος. 12 με 14 του Ιούνιου στους ταξιάρχες μας, 25 Bigelow Avenue στο Watertown, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Τριήμερο φεστιβάλ, γεμάτο γλέντι, χορό και να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εκεί. Στο Cambridge 18 με 21, τετραήμερο το φεστιβάλ και φέτος, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το φεστιβάλ στο Cambridge, στον Άγιο Κωνσταντίνο και Ελένη στην εκκλησία μας, 50 χρόνια συμπληρώνονται φέτος εκεί. Στον Άγιο Σπυρίδωνα το φεστιβάλ 19 με 21, τριήμερο φεστιβάλ λοιπόν, και το φεστιβάλ στον Άγιο Σπυρίδωνα. Και ολοκληρώνουμε με το Ipswich, Άγιο Σπυρίδωνα στο Γούστερ. Για όσους δεν το ξέρετε, είναι γνωστό τη Σπάση. Άγιο Σπυρίδωνα και ολοκληρώνουμε με το Ipswich, διήμερο φεστιβάλ τον Ιούλιο. Στα μέσα Ιουλίου, 11 με 12 Ιουλίου, θα γίνει το φεστιβάλ στο Ipswich και θα περάσουμε. Αναμένουμε και άλλα φεστιβάλ να καταφθάσουν, να τα ανακοινώσουμε, να τα μάθετε για σας που θα μείνετε εδώ Ιούνιο-Ιούλιο. Και ο Κωνσταντίνος Αργυρός τον Οκτώβριο, αφού θα έχουμε επιστρέψει από τις διακοπές, θα περιμένουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
5: And that was our Ki Puke Potter.

0: Easy Story Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yanni Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Oh, the time at our studios. It is our Sunday morning big show. It's about 2 minutes past 10 o'clock. Eastern Standard Time. I'm Teddy Dimitriadis, είμαι ο Θεόδωρος ο Δημητριάδης, μαζί με την Νικολέτα Παπαδόγενη, και έχουμε μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Θα πάμε στην Αθήνα, θα μιλήσουμε με τον κύριο Πύρο Δήμα, τον Ολυμπιονίκη, και ο Πύρος θα μας πει ο ίδιος τι γίνεται σήμερα στην Αθήνα. Ολυμπιακός, γεια σου Πύρο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα στη Βοστόνη, καλημέρα.
3: Πού σε βρίσκουμε?
4: Είμαι σπίτι, ήρθα από τα Γιάννηνα, γιατί είχαμε και εμείς ένα meeting, weightlifting meeting, στη μνήμη ενός προπονητή που δημιούργησε την Άρση Βαρών στα Γιάννηνα και έφερε πολλές επιτυχίες, του κυρίου Γιώργου Οικονόμου. Mm-hmm. Και γύρισα σήμερα το μεσημέρι.
3: Να σου πω, πού θα το δεις το παιχνίδι, θα πας ή θα το δεις από το,
4: κοίτα,
3: από το καναπέ?
4: Μου βρήκανε εισιτήριο να πάω, αλλά προτιμώ να το δώσω σπίτι με την Αφροδίτη, με τη μικρή, έτσι. Έχω καλέσει και τους κουμπάρους μου.
2: Μπράβο,
4: και
2: έτσι.
4: Κόσμο.
2: Watch party.
4: Πιο
2: watch
4: ωραία party είναι, νομίζω.
3: Πιο ωραία.
2: Και αρχίζει, τι είναι, 9, τι ώρα αρχίζει στην Αθήνα?
4: 9 το βράδυ.
2: 9 να πας στο μέσα, να γυρίσεις.
3: Πώς είναι το κλίμα? Εκεί πώς το κλίμα?
4: Το κλίμα είναι ήδη πολύ ανησυχώ εγώ όταν βλέπω πολύ έτσι νικητήριο τον Ολυμπιακό από την αρχή. Βέβαια είναι η καλύτερη ομάδα και στη EuroLeague και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έπαιξε πολύ ωραίο μπάσκετ φέτος. Ήταν πιο σταθερός όλο το διάστημα και προχτές στον ημιτελικό. Ήταν απίστευτη ομάδα, δηλαδή έπαιξε πολύ ωραίο μπάσκετ. Θεωρώ ότι το δικαιούται, αλλά finger cross που λένε και εκεί στο χωριό σας. Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα καλά πρώτα.
3: Για πες μας λίγο, πώς είναι ο καιρός εκεί? Μας μετέφεραν ότι
4: είναι...
3: έχετε καιρό βοστόνη στον τελευταίο καιρό, βρέχει εκεί,
4: ναι,
3: σταματάει.
4: Το τελευταίο διάστημα είχε τέτοια πράγματα, αλλά σήμερα είναι τώρα το μεσημέρι και μετά είναι ηλιακάδα, είναι... και από αύριο λέει θα έχει 40. Έρχεται το καλοκαίρι πολύ νωρίτερα.
3: Τέλεια. Οπότε θα ξεχυθούν οι Πειραιώτες εκεί στο λιμάνι, θα γίνει χαμός άμα.
4: Θα καεί το λιμάνι. Θα καεί.
3: Μάλιστα.
2: Listen, thank you τελευταία στιγμή, αλλά μόνο ήθελα να πιάσω μια ανάση. Μια ανάση, τι γίνεται εκεί.
4: Είναι θετικό το κλίμα. Τέτοια απλά. Κρατάμε μικρό καλάθι. Εγώ θέλω να κρατάω μικρό καλάθι. Αν δεν το δω να έρθει, δεν θέλω να το λέω.
3: Πάντως το χρειαζόμαστε, έτσι. Χρειάζεται και ο κόσμος λίγο να πάρει τα πάνω του. Και εμείς εδώ επίσης.
4: Η ψυχολογία μας να ανέβει λίγο. Να ανέβει.
2: Άκου, κλείνοντας, δεν μου λες, τι βλέπεις tourism? Βλέπεις να έρχονται σαν. Πέρυσι,
4: δεν σταμάτησε καθόλου το τουρισμός. Έρχονται ακόμα, έρχεται κόσμο. Έρχονται τουρίστες στην Ελλάδα. Σίγουρα δεν είναι ο αριθμός που περιμένουνε. Έχει μια μείωση 30-40%. Ελπίζουμε να υπάρχει συμφωνία να τελειώσουμε με αυτό το πόλεμο και να τελειώσει αυτή η ιστορία και να ξεκινήσουν να.
2: Αμήν.
4: Είναι όλος ο κόσμος, γιατί και τα πετρέλαια και τα αυτά, ενώ πήγαινε στα Γιάννηνα με 80 ευρώ, τώρα πας με 109.
3: αυτό είναι αλήθεια ότι πονάει πολύ, ρε παιδί μου.
2: Τι πληρώνεις για βενζίνη τώρα?
3: 109, αυτό σου λέει. 109, $109. Του go to Γιάννενα.
4: Euro παραπάνω.
2: 110 να πας.
3: Και εμείς θέλουμε 110 για μια εβδομάδα βενζίνη. Και με τις αποστάσεις που κάνουμε.
2: Πολλά λεφτά.
3: Είναι το χειρότερο αυτό. Δηλαδή ο κόσμος να μην έχει να πάει μια βόλτα.
2: ridiculous.
4: Ναι, είναι, πρέπει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος με κάποιον οποιονδήποτε τρόπο. Πρέπει να βρεθεί συμφωνία και να τελειώσει. Δεν είναι δυσβάστακτο για τον κόσμο, για όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο για εμάς.
2: Η ελευθερία τι κάνει, τι κάνει.
4: Η ελευθερία είναι τώρα σε μια φάση που ανοίγει το στόμα της και πετάει όλα τα μαργαριτάρια που μπορείς να φανταστείς.
3: Να τη φέρεις στον ΤΕΤ να της κάνει σεμινάριο.
4: Ναι, δεν παίζεται. Είναι, δεν σταματάει το στόμα της, δεν σταματάει. Είναι πολύ ωραία φάση, πολύ ωραία.
3: Μάλιστα, ωραία.
2: Φιλάκια στην Αφροδίτη. Σας
4: ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
3: Να είστε καλά, να περνάτε ωραία.
4: Να είστε καλά, χαιρετισμούς.
2: Bye from Boston. Bye. Piros Dimas, Olympic 3-time gold medalist, 4 Olympic medals, talking to us from Athens this morning, all psyched up for the Olympiakos basketball game.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Κυριακή πρωί 10 και 4. Θα κάνουμε τη βόλτα μας σε λίγη ώρα στον κόσμο. Διαβάζω εδώ την ειδησιογραφία. Νέο κόμμα και ο κύριος Τσίπρας, κυρία Καριστιανού, νέο κόμμα στην Ελλάδα. Μπορεί να έχουμε και νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Περιπλέκονται τα πράγματα. Του χρόνου θα γίνουν οι εκλογές.
1: Δηλαδή είναι... Δεν είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι τότε, αφού όταν βλέπουμε καινούρια κόμματα, τι γίνεται?
0: Κοίταξε, το θέμα είναι πόσα κόμματα θα υπάρξουν, πού θα πάει ο κόσμος, τι θα ψηφίσει, θα γίνει λίγο... θα μπερδευτεί το πράγμα. Mm-hmm. Μπερδεύεται το πράγμα και το πώς θα... ποιοι θα τους ψηφίσουν τελικά, είναι ένας χρόνος μπροστά. Αυτό είπε τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Κοίταξε, όσο πλησιάζουν οι εκλογές δημιουργούνται τέτοιες κομματικές διεργασίες. Mm. Εδώ τώρα έχουμε 2,5 χρόνια για τις εκλογές στην Αμερική. Mm. Και εδώ βλέπω ο κόσμος και εδώ να ανησυχεί.
1: Εγώ θα το πω, you know, από αυτά που βλέπω και θα το πω ξανά, δεν είμαι εκεί, είμαι εδώ, αλλά αυτά που έχει κάνει ο Μητσοτάκης, you know, τι είναι, 6-7 χρόνια ότι είναι... He's done okay. I can't say that I'm displeased with what I've seen.
0: Κοίταξε, το οικονομικό ζήτημα είναι το δύσκολο.
1: You know, και δεν το ξέρω αυτό.
0: Τι μας έλεγε νωρίτερα ο Πύρος. Όταν έχεις 1500 salary,
1: yeah.
0: And in order to go to Γιάννενα from Athens, you need 100 yeah, and yeah. 100-200, that yeah. means... ένα πέμπτο του μισθού, ένα έκτο το θες για να πας στα Γιάννενα. Πώς θα πληρώσεις τα bills, πώς θα πας από εδώ, είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο.
0: Και εδώ έχει επέλθει αύξηση των τιμών και στη βενζίνη και στα τρόφιμα, αλλά εδώ είναι άλλα τα εισοδήματα και οι μισθοί είναι πιο υψηλοί. Δεν το νιώθεις το ίδιο. Στην Ελλάδα υπάρχει ακρίβεια στα ενίκια, έχει επέλθει ο κόσμος ζορίζεται.
1: Yeah, yeah. Το βλέπουμε και το ακούμε. Yeah.
0: Προφανώς από εκεί έχει ξεκινήσει το κακό το μεγάλο.
1: Και το είδα εχθές, σου το είπα. Εχθές το πρωί η Ντέμπη και εγώ πήγαμε έξω μια βόλτα σε ένα μολ. Άδειο. Άδειο. Ένα ολόκληρο μολ. Άδειο.
0: Και κοίταξε, υπάρχει πρόβλημα όχι μόνο σε αυτό, σου έλεγα εγώ για τις δραστηριότητες. Mm. Πας τα παιδιά σε πράγματα, στο καράτε, σε αυτά. Θυμάμαι παλιά για να κάνεις book, χρειαζόταν να περάσει, σου λέγε δεν έχουμε μετά από θρήμα. Τώρα είναι πιο εύκολα. Και σημαίνει ότι ο κόσμος έχει μειώστε, χαλάει λιγότερα.
1: Yeah.
0: Προφανώς αυτή την αίσθηση
1: βλέπει,
0: έχω
1: βλέπει
0: εγώ.
1: Τη τσέπη.
0: Κοιτάει την τσέπη του γιατί...
1: Έτσι τι είπε ο Σταμάτης στα νέα. You know, the Main Street is slow, you know... Wall Street is booming, so how do they, πώς πάει, doesn't make sense.
0: Doesn't make sense. Εκλογές στην Κύπρο έχουμε σήμερα, εκλογές, να δούμε τι θα γίνει εκεί.
1: New Parliament, new Supreme Parliament being voted in today.
0: Η αποχή, πολλοί δεν πήγαν να ψηφίσουν μέχρι στιγμής. Κατά τα υπόλοιπα, εδώ για τα του πολέμου, ο κύριος Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών από το Νέο Δελχή που βρίσκεται, είπε ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε ένα agreement next hours.
1: Έτσι λέμε, μακάρι.
0: Ότι θα είμαστε πολύ κοντά. Κοίτα, συνήθως ο κύριος Ρούμπιο όταν κάνει δηλώσεις, φαντάζομαι ότι θα είναι κοντά,
1: μακάρι,
0: όντως το πράγμα.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε.
1: Ναι, βάλε ένα τραγούδι.
0: Θα βάλω ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα γυρίσουμε να κάνουμε τη βόλτα στον κόσμο.

0: Are you worried about a loved one who has dementia and can no longer live at home alone and needs extra care? Have you heard of Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton? Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton offers rehabilitation dementia care units in short-term and long-term stay for patients. Located at 601 Sherman Street in Canton, Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, helping you to live the fullest quality of life possible. Call 781-828-7450.
1: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more, 781-894-7000, or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
2: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlboro και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
4: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
5: Καλοκαίρι και παγωτό.
6: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat.
7: Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts.
6: Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split.
7: Whatever sweet craving you may have,
6: Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy.
7: Chill out at Dairy Queen.
8: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα, 10 και 22 δείχνει το ρολόι μας, αυτό το πανέμορφο τριήμερο, συννεφιασμένος ο καιρός. Ωστόσο, είναι όμορφα για ξεκούραση, χαλάρωση, βόλτες, ό,τι και αν κάνετε, καλά να περνάτε. Πάμε να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα στον κόσμο με μια πολύ πολύ μεγάλη λίστα και σήμερα ακροατών ανά τον κόσμο. Ας ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. Γεια σας παιδιά, ετοιμάζεστε για τον αγώνα απόψε, 9 ώρα Ελλάδος, 2 η ώρα δικιά μας, μεσημέρι, θα απολαύσουμε τον Ολυμπιακό. Η Κίνα μας ακούει, γεια σας παιδιά, ο Καναδάς μας ακούνε, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Βρετανία, Πουερτορίκο, Γερμανία, Ολλανδία, Αφρική, Ισπανία, στη Βουλγαρία, ακροατήριο μεγάλο, μας μάθανε από την Ελλάδα εκεί πέρα, Ιράν, Μεξικό, Γουατεμάλα, Ιαπωνία, Βέλγιο, Κολομβία και Αργεντινή. Σας χαιρετούμε, σας στέλνουμε τις ευχές μας και να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ στα εγχώρια. Ξεκινάμε από ψηλά, από το Portland και το Auburn στο Maine. Καλημέρα παιδιά. Βοστόνη, Manchester, New Hampshire, σε όλη την περιοχή μας ακούτε, στο New Bedford. Πάμε στο Providence, στο Rhode Island. Καλημέρα και σε εσάς εκεί, κοντά στο νερό, τι ωραία που είναι. Burlington, Vermont. Καλημέρα παιδιά, στο Miami, Fort Lauderdale μας ακούτε. Πολλοί κόσμος εκεί, τώρα αυτοί μας μάθανε, έχουν πάει από εδώ ο κόσμος, ποιος ξέρει. Albany, Σκενέκτατη και Troy στη Νέα Υόρκη. Hartford, New Haven στο Connecticut. Ορλάντο, Daytona Beach, Melbourne στη Φλόριντα, Ρότσεστερ στη Νέα Υόρκη επίσης, στην Τάμπα μας ακούτε, γεια σας παιδιά, Οχάιο, Springfield, Holyoke και εδώ στην Μασαχουσέτη μας. Καλά, εκεί πρέπει να πάμε να κάνουμε μια εκπομπή από εκεί, νομίζω,
9: Springfield.
8: Με τόσο κόσμο που έχει. Norfolk, Portsmouth, Newport News στην Βιρτζίνια, West Palm Beach, Fort Pierce στη Φλόριντα, Watertown στη Νέα Υόρκη, Fort Myers και Naples στη Φλόριντα επίσης, New Orleans στην Λουιζιάννα, Dallas, Fort Worth στο Τέξας, Phoenix, Arizona, Seattle, Tacoma στην Washington, Φιλαδέλφια, Detroit, Michigan, wow, και εκεί μας ακούνε πολύ, Cleveland, Akron στο Ohio, Indianapolis στην Ινδιάνα, Columbia, South Carolina, Chicago, Illinois, San Antonio στο Texas, Denver, Colorado, Washington DC, και εκεί το ακροατήριό μας μεγαλώνει, γεια σας παιδιά, Baltimore,
9: Maryland. Εκεί, Washington DC, Baltimore,
8: κοντά,
9: Maryland,
8: δίπλα,
9: κοντά,
8: κολλητά, Flint,
9: Michigan
8: και Bay City στο Michigan, Atlanta, Georgia, Harrisburg, Lancaster, Lebanon και York, Mobile, Alabama, Pensacola, Florida, Walton Beach, εκεί είναι, είναι ωραία παραλία
9: Fort
8: αυτή.
9: Fort Walton Beach, δεν έχω πάει.
8: Μάλιστα. Los Angeles και San Diego στην Καλιφόρνια.
9: Good morning, West Coast.
8: Jacksonville στη Φλόριντα, Columbus, Ohio, Pittsburgh στην
9: Pennsylvania,
8: Johnstown και Altoona,
9: Pennsylvania.
8: Pennsylvania επίσης, Lincoln και Hastings, Kearley, Nebraska.
9: Yeah. Bravo, Nebraska, Cornhusker State.
8: Wow.
9: Greeks.
8: Charlotte στη North Carolina, Sacramento, Stockton, Modesto στην Καλιφόρνια, από εκεί Knoxville, Tennessee, Memphis, Tennessee, Albuquerque και Santa Fe, New Mexico, San Francisco, Oakland και San Jose, επίσης στην Καλιφόρνια. Στο Buffalo, γεια σας παιδιά, Tallahassee στη Φλόριντα και Thomasville στην
9: Georgia.
8: Yakima, Pasco, Richland και Kennewick στην Washington, Janesville στη Φλόριντα, Houston στο Τέξας, Nashville στο Tennessee, Las Vegas, Nevada, Augusta,
9: Georgia, Augusta.
8: Augusta. Το λέω πάντα λάθος ρε Τέντα αυτό.
9: Δεν πειράζει.
8: Augusta, Γκά, μάλιστα. Charleston, Huntington στην West Virginia, Greensboro, High Point, Winston-Salem στη North Carolina, St. Louis,
9: Missouri,
8: Panama City στη Φλόριντα, Green Bay and Appleton στην Wisconsin, Syracuse, Νέα Υόρκη, Richmond, Petersburg, επίσης Virginia, Louisville, Kentucky, Kansas City, Cincinnati στο Ohio, Minneapolis, St. Paul, Minnesota, Shreveport, Louisiana, Davenport, Iowa.
9: Iowa, Davenport, Iowa, Iowa. Good morning, Greeks.
8: Μεγάλο state η Iowa.
9: No, no. Μεγάλο state, αλλά δεν έχει και πολλά.
8: Rock Island στο Illinois.
9: Rock Island, Illinois?
8: Yeah.
9: That's new.
8: New.
9: Καλημέρα.
8: Άουσου, Rhinelander, Wisconsin. Και τα
9: WAUSAU. Wausau.
8: Αυτό που είναι τώρα.
9: Wausau, Wisconsin.
8: Yeah, it says Wisconsin.
9: Wausau, Wisconsin.
8: Honolulu, Aloha.
9: Εκεί
8: Wilmington, North Carolina. Omaha,
9: Nebraska.
8: Nebraska. Charleston, South Carolina. Στο Bangor, στο Maine, το ξεχάσαμε πάνω. Greenville, Spartanburg, Asheville και Anderson, South Carolina. Asheville, North Carolina. Birmingham, Alabama. Raleigh, Durham, North Carolina. Στο Fresno και στη Visalia, στην Καλιφόρνια. Harlingen, Weslaco, Brownsville και McAllen στο Texas.
9: Unbelievable.
8: Φτάσαμε. Unbelievable.
9: That's
8: να είστε
9: right.
8: καλά. Thank you so much.
9: We can't tell you how glad we are that we are able to spread this word of Hellenism from Boston to the entire diaspora. We are Grecian Echoes. We broadcast out of Boston, the Athens of America.

0: Συνεχίζουμε με πολύ μουσική σήμερα. Παρέα με τον Dead εδώ. Τι πλάνα, πού θα το δεις το παιχνίδι εσύ?
1: Σπίτι, μάλλον.
0: Σπίτι.
1: Τι ώρα αρχίζει? 2 η ώρα θα φτάσει.
0: Μόλις θα έχει φτάσει.
1: Και να δούμε με τα παιδιά, μήπως να βρούμε και ένα μέρος. Ξέρω εγώ, έχουμε benchwarmers μέχρι τις 1 η ώρα.
0: Λες, ποιος είναι ο Ολυμπιακός που έτσι?
1: Δεν
0: έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Σήμερα δεν έχει έτσι, η Ελλάδα ακριβώς. Για την Ελλάδα.
0: Λέω μήπως έχει κανείς οργανώσει
1: σήμερα...
0: καμία ευχή.
1: Είμαστε ραδιόφωνο, δεν είμαστε τηλεόραση και εσύ φοράς τα κόκκινα. Εγώ πήγα να βρω τη φανέλα, δεν τη βρήκα.
0: Πού την έχεις βάλει?
1: Και εγώ δεν ξέρω. Ήτανε πρωί, πήγα, νόμιζα ήτανε σε ένα μέρος, δεν ήτανε. Τώρα που το
0: κοίτα, τώρα.
1: Τώρα θα πάω σπίτι τώρα, και νομίζω ξέρω που είναι.
0: Ξέρεις, το θυμήθηκες.
1: Νομίζω.
0: Τώρα κοίταξε να δεις, μη είσαι εδώ πολύ σύντομα να φοράς την άλλη φανέλα που σου φέρα του Γιάννη.
1: Γεια.
0: Άμα έρθει εδώ στη Βοστόνη.
1: Πω.
0: Τι θα γίνει. Θα τον έχουμε συνέχεια στο ραδιόφωνο.
1: I'm gonna try if he comes, that's for sure.
0: Θα πηγαίνουμε να τη στείλουμε έξω. Θα πηγαίνουμε να τη στείλουμε έξω από το γήπεδο. Και τσακ θα τον αρπάζουμε να του λέμε πάμε στο ράδιο.
1: Δεν μου λες Γιάννη την πόρτα.
0: Χωράει ένα μέσα. Χωράει ένα πέρα.
1: Χωράει.
0: Ωραίο το σχόλιο.
1: Χωράει.
0: Χωράει ένα πέρα. Χωράει. Θα πηγαίνει και απευθεία στην Ελλάδα.
1: Όταν είσαι τόσο ψηλός, όταν αγοράζεις σπίτι, πρέπει να αγοράσεις σπίτι με μεγάλα ταβάνια.
0: Κοίταξε,
1: πάει και τέλειξε.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Τα κρεβάτια όλα.
1: Τα
0: τώρα
1: κρεβάτια
0: βλέπουμε. Ο Διονύς δεν είναι και τόσο ψηλό. Είναι εντάξει, 2 μέτρα. Αλλά πρέπει όλα να είναι τα προβλέψεις. Στις θέσεις τώρα, αυτό που είναι το
1: τι
0: πιο προτιμάς, δύσκολο.
1: Προτιμάς να είσαι πάρα πολύ ψηλός για πάρα πολύ. How do you say short? How do you say short? Ο ψηλός και ο κοντός. Και ο κοντός.
0: Κοίταξε τώρα, τι είναι αυτό τώρα που λες? Δεν έχει να κάνει. Κάπου στη μέση να είσαι.
1: Όπως
0: έφτιαξε ο Θεός.
1: Ωραία απάντηση.
0: Δεν είναι σχόλιο αυτό.
1: Έτσι πως έφτιαξε ο Θεός.
0: Λοιπόν, μουσική. Πάμε και συνεχίζουμε.
1: Πάμε.

0: Κάτι ξέρεις. Τι ξέρεις εσύ. Ξέρεις
1: Ρία, Ρία Ελληνίδου είναι η ερμηνεύτρια.
0: Καλά είναι.
1: Ρία ερμηνεύτρια. Είναι από τα καινούργια τραγούδια αυτό. Ο Μάικ μας τα κάνει γνωστά καλύτερα. Επιτυχίες πολλές, καλοκαιρινές. Εν όψη του καλοκαιριού, άκουγα τον Πύρο να λέει ότι τουριστικά πολύ καλά πάμε στην Ελλάδα. Μακάρι, μακάρι. Πολλοί κόσμος ακούω ότι θα φύγει, ετοιμάζεται τα εισιτήρια. Ψιλοακριβά θα τα έλεγα, αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε. Στην άλλη άκρη πας.
0: Εγώ βρήκα εισιτήρια, πάω τον Οκτώβρη, το λέω.
1: Εσύ τα κάνεις πάντοτε νωρίς τις δουλειές σου.
0: Yeah, άκου, you know.
1: Γλιτώνεις χρήματα. Πήρα
0: περίπου 1600 round trip τον Οκτώβρη. Να παίρνει.
1: Να. Είναι λίγο ακριβά, περιμένει πολύ κόσμος να δει. Ο κόσμος είναι και λίγο προβληματισμένος και με τον πόλεμο, αλλά νομίζω ότι όλα καλά θα είναι. Προγραμματίστε τις διακοπές σας. Να περνάει έτσι και λίγο ευχάριστα. Σε μια αφιέρωση πάμε.
0: Γενέθλια.
1: Γενέθλια.
0: That's it. We want to wish we did it early. We want to do it again today because everybody enjoys their birthday, especially when it's on a Memorial Day weekend. Once again, too bad it's raining, but that means a bigger audience for us. I'm looking at the analytics here provided by our online carrier, and we've got the numbers to prove it, but we got lots of people tuning in on a Sunday morning across the globe. Kalimera from Boston, the Athens of America. All right, these fellow Bostonian New Englanders are celebrating their birthdays this weekend, today and yesterday. So happy birthday to Grecian Echoes Nation members. On the 24th of May, celebrating Mary Prokos, Presbytera Doris Economou, Kathy Papalambros, Serena Markin, Teddy Manunis, Carolyn Karras, Theoni Evangelis, and Demetrius Anagnost, all with birthdays today. Chronia Sas Bola. Let's give a shout out to yesterday's birthdays, May 23rd, celebrating was Dimitra Theokis, Gail Koustis, Gianna Perdikakis, Luca Pernokis, and Johnny Antonopoulos. To you all, Chronia Sas Pola.
1: Chronia Pola.

0: Δεν μου λες, ετοιμάζεις αυγολέμονο εσύ.
1: Λοιπόν, θα σου πω, ετοιμάζω, αλλά ξέρω ότι το βάλες αυτό το τραγούδι. Μακάρι να μας ακούει τώρα ο Νίκ Μαρκόπουλος. Για σένα το έχει βάλει το τραγούδι, Νίκο. Για να του κουβαλείς τα φαγητά που του κουβαλάς κάθε Κυριακή.
0: Να είχα αυγολέμονο τώρα.
1: Γι' αυτό το έχει βάλει το τραγούδι.
0: Κάποιος. Παρακαλώ, εδώ μέχρι τη Σμία φέρε αυγολέμονο για μένα, για τον Νίκο, είναι τον Νίκο.
1: Να σου ετοιμάσεις τώρα κάποιες αυγολέμονο.
0: Θα έχουμε τρεις Νίκοδες σήμερα στους Bench
1: Moments. Νικόλες.
0: Τρεις Νικόλες. Bill Galatas is out, but we got Nick Ypsilantis, Nick Markopoulos and Nick Mourios joining us from Worcester, so looking forward to that.
1: Μάλιστα, εδώ είμαστε, πάμε στα πιο τραγούδια down to the earth. Γιάννης Πλούταρχος.
0: Down to the earth. Τραγούδι.

0: All right, winding down here, our Sunday morning big show. We got about another 45 minutes of great music. Don't go anywhere. And once again, the bench warmers today with myself, Teddy Dimitriadis, Dick Ipsilantis, Nick Markopoulos.
1: Η αντρική σας παρέα, κυριακάτικη παρέα.
0: Nick.
1: Έχετε να συζητήσετε
0: σήμερα.
1: Maybe
0: we'll get a phone call from somebody, Nick. A lot of Nicks. Nicoletta.
1: Ναι, κοίταξε, τώρα θα πάρετε τηλέφωνα full. Έχετε πολλά θέματα να συζητήσετε. Τα αθλητικά κυρίως, yeah. Στην εκπνοή, λίγο πριν το μεγάλο παιχνίδι θα είστε εδώ.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Πάμε.

0: Nicholas and Charles Faggus started Faggus Funeral Home in 1963. Today, the business continues to cater to our Greek Orthodox Christians in all communities. Nick's son and daughter, George and Adrian Faggus, are highly experienced in the Orthodox traditions, serving all of the Greek Orthodox churches in the Massachusetts area and beyond. With just a phone call, they can come meet you at the most convenient location for you. They also offer car services if you wish to come see the funeral home. Pre-planning services are offered as well for international repatriation services from Boston to Greece. At Faggus Funeral Home, they can arrange for a funeral home in Athens to transfer your loved one directly to the village of your choice. They have an excellent rapport with the consul in Boston to expedite all the international documents that are needed for international repatriation. On top of all these unique service opportunities, they offer prompt service and competitive pricing. They are known shippers with most domestic and international airlines, and they are leaders in the industry for local and international shipping. Faggus is available 24 hours a day, 7 days a week. To learn more, call us at 617-926-2163 or visit our website at www.faggus.com.
1: A shout out to George, Adrian, Nicole Faggus if they're tuning in on this Memorial Day Sunday big show here on Grecian Echoes. And boy, Memorial Day comes real early this year. It's actually the earliest that you could possibly have it. Is it's the last Monday of the month, and so that's it. The 1st of June, πότε είναι 1η Ιουνίου, είναι την επόμενη Δευτέρα, μια εβδομάδα από αύριο.
2: Το Heritage Night. Συνήθως το Memorial πάντα θυμάμαι ότι έχουμε καλό καιρό. Θυμάμαι τα μπάρμπε, κάνουμε τα πρώτα
1: μπάρμπε. Barbecues, βάζεις λουλούδια στην αυλή, τέτοια πράγματα. Είχαμε πολύ ωραία μέρα. Πότε ήταν, Πέμπτη και Παρασκευή?
2: Δύο μέρες. Την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, θα ξαναφτιάξει. Νομίζω θα κάνει.
1: Τρίτη θα πάμε 80 βαθμούς.
2: Την Τρίτη.
1: Τρίτη, με ήλιο.
2: Okay. Συνήθως τι έχει κάποια event στην πόλη, τι το Memorial?
1: A lot of parades. Εγώ θυμάμαι όταν μεγάλωσα, δεν ξέρω αν το έχουν anymore, αλλά στο Belmont το θυμάμαι, Memorial Day ήμουν πρόσκοπος.
2: Και κάνανε παρέλαση.
1: Και κάναμε παρέλαση με τους with the Boy Scouts.
2: Κάνουνε, κάποια towns κάνουν ακόμα παρέλαση. Και είναι ωραία να κατέβεις με τα παιδιά, να τους μιλείς για την ημέρα. Είναι ιδιαίτερα. Ο περισσότερος κόσμος νομίζω έχει φύγει αυτή την αίσθηση και από την κίνηση.
1: Λες?
2: Ναι, έχουν πάει Cape, έχουν πάει...
1: Cape Cod, New Hampshire, western part of the state.
2: Είναι ένα καλό break. Ένα ωραίο break λίγο να ξεφύγεις.
1: Αλλά το είπα, τώρα μας ακούνε.
2: Βεβαίως μας ακούνε.
1: Γιατί δεν είναι
2: στις
1: βάρκες τους, είναι...
2: Κοίταξε, άμα βρέχει τώρα δεν πας και πού να βγεις.
1: Δεν πας golf, δεν πας τίποτα.
2: Θα μείνεις λίγο μέσα.
1: Ένα καφεδάκι και ελληνική ηχό, κυριακάτικη εκπομπή.
2: Το Dead, μην το χάσουμε.
1: Θάνο, Νικολέτα, εσύ είσαι.
2: Λοιπόν, πάμε, Αναστασία, να ακούσουμε την Αναστασία, τη θυμάσαι, είχε έρθει.
1: Ναι, πάμε.

0: All right, εδώ είμαστε. Ήρθε και ο Νικολάκης, ο φίλος μου, με καφέ.
1: Καλώς στο Νίκο. Τα άκουγες που σου στέλνε τα μηνύματα για τα αυγολέμονα. Δεν πρόλαβες να το φτιάξεις σήμερα.
0: You didn't hear it, yeah. But that's okay. Thank you for the coffee anyway. Oh, hot chocolate μου έφερε σήμερα. Μπράβο, Και ωραία φανέλα. Βεβαίως, Dick participated in the golf tournament. He's got the St. Demetrius 2026 golf three-quarter zip on, and he's looking really, really good. Bravo. All right, ποιο τραγουδάκι έχεις? Έχεις
1: λοιπόν,
0: κάτι?
1: Λοιπόν, τραγουδάκι, είπαμε, παίζεις εσύ, παίζω και εγώ τώρα. Να βάλω εγώ, να σου κάνω το τι,
0: βάλε κάτι.
1: Λοιπόν, μάλιστα, βάλω εγώ.
0: Yeah.
1: Τον αγαπημένο μου Μανώλη Μητσιά, από τα παλιά θα ακούσουμε.
0: Πάμε.

0: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Murick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
1: Ward Stamiris από την εταιρεία AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς τους ακροατές του από το Grecian Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Ward Stamiris διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα τη δύσκολη αυτή περίοδο όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Ward Stamiris από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com και σύντομα θα είστε πολύ πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
2: Hi, this is Peter Gavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.
3: Alright, about 10 minutes before noon and we will have a full bench, a substitute, but it's always nice to get a sixth man in here. Alright, once again, don't forget that we have the Egyptian Coptic Festival that you're all invited to. Thank you to our friends over at St. Philopater and St. Mina Coptic Orthodox Church. They're in Wayland. It's an Egyptian Coptic Festival. They've got great Mediterranean food and Egyptian marketplace. Walk like a Greek American Egyptian today. You're all invited. They invite the entire community sharing our Orthodox religion. 169 Rice Road in Wayland. That is today, and it also concludes. So today is from 11 to 6, and tomorrow from 10 a.m. to 3 o'clock. And let's not forget, real quickly, next weekend we have the final weekend of the month of May, and it is Woburn with their turn. And then we've got Greek Heritage Night. We heard from John Mokas of the Alpha Omega. He gave us a call a little earlier, cheering and doing a great job. All right, we're going to spend our next 7 or 8 minutes playing some songs of this generation per request. We got a phone call or a text message from the arborist, Mr. Peter Davos, who said, could you kindly play more music from this century? So let's do it.

Μια σας φίλοι ακροατές και ακροατρίες, συνεχίζουμε αμέσως με την ελληνική φωνή. Και όπως κάθε Κυριακή ανοίγω το πρόγραμμα με ωραία δημοτικά τραγούδια. Εφόσον υπενθυμίσω πάλι πως τώρα το weekend αυτό, το Memorial Day weekend, το αλκοόλ δεν αναμειγνύεται με τη βενζίνη. Εάν πιείτε, μην οδηγείτε. Εάν θα οδηγήσετε, μην πίνετε. Απλά τα πράγματα.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μόφο και ντόλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets.

0: Hellenic Nursing and Rehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.HellenicNursingAndRehab.org.
1: Hello, Ithaki Restaurant, στο Peabody. Ο Πέτρος Μακρόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ithaki Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099.
2: Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 56 και το 57 και τα τρία, το πρώτο, σύνθεση του Νίκου Γούναρη σε στίχους Κώστα Κοφινιώτη, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Γούναρη, αυτός ο άλλος,

Από το 57 το δεύτερο, σύνθεση του Ανδρέα Χατζιαποστόλου με στίχους Στάκη Σωτήρχου, θα να, τι λέει, να πιω από το ποτήρι σου, λέει η Νάντια Κωνσταντοπούλου.

Από το 57 και το 3, σύνθεση του Ζάκη Ακομπίδη και του Γιάννη Βέλα, με στίχους Ασημάκη Γιαλαμά, Γιώργου Θησβιού και Κώστα Πρετεντέρη. Απόψε που χωρίζουμε, λένε και την Μπελίντα και η Ελένα Πάμελα.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στο χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Μία και 29 λεπτά, ώρα Αγοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού στο AM τώρα, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την αδορική μας Αγοστόνη τώρα, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, και στο New Hampshire, Manchester και Nashua με τα γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια Memorial Day Weekend, είπαμε, υποτίθεται αρχίζει το καλοκαίρι, τέλος πάντων. Το μήνυμα που στέλνω σε εσάς όλους, το αλκοόλ δεν αναμειγνύεται με τη βενζίνη. Εάν πιείτε, μην οδηγείτε. Εάν θα οδηγήσετε, μην πίνετε. Απλά.

Να σύντομη ανασκόπηση της εβδομάδας. Στην Ελλάδα μας, στα χέρια του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, βρίσκεται το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που άνοιξε την πόρτα της φυλακής στον Αλέξανδρο Γεωτόπουλο. Στο συμμαχικό κημητήριο της Σούδας, στα Χανιά, βρέθηκε χτες Σάββατο απόγευμα η πριγκίπισσα Άννα του Ιδωμένου Βασιλείου, στην εκδήλωση η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, ως ένδειξη τιμής στους στρατιώτες της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας, οι οποίοι έπεσαν στη μάχη της Κρήτης τον Μάιο του 1941. Στα παγκόσμια νέα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη είναι πολύ πιο κοντά σε μνημόνιο κατανόησης, λένε, για παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τα οποία αναμένεται να ανακοινώσει σε κάποια στιγμή σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ. Στην Αμερική μας, ανταρσία στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων σημειώθηκε Πέμπτη βράδυ με τη μαζική έξοδό της από τη Ουάσιγκτον για διακοπές στις ιδιαίτερες πατρίδες τους με την ευκαιρία του Memorial Weekend, διότι απλά δεν θέλουν να συζητήσουν έγκριση του budget για την υπηρεσία ICE, ούτε το slush fund ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων που ζητάει ο Τραμπ, για αποζημίωση των δικασμένων από κανονικούς δικαστές διορισμένους από δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους επαναστατών που εισάβαλαν στο Κογκρέσο τον Ιανουάριο του 2021. Ο ηγέτης τους από Βόρεια Καρολίνα, Tom Tillis, των Ρεπουμπλικάνων, Tom Tillis, το αποκάλεσε Payout Pot for Punks, ταμείο για αλήτες. Άλλη μια γυναίκα παραιτήθηκε την Παρασκευή από την κυβέρνηση Τραμπ, η Tulsi Gabbard, από τη θέση συντονιστή των 18 μυστικών υπηρεσιών. Την Παρασκευή πήρε τον όρκο του από τον πρόεδρο Τραμπ, ο νέος πρόεδρος της Fed, Kevin Warsh, να δούμε εάν αυτός ενδώσει στην πίεση του Τραμπ να μειώσει τα επιτόκια δανείων. Ο καιρός θυμίζει να μαστώνει, ανοιξάντικος ακόμη και όχι καλοκαιρινός, βροχή τη μία για κατά την άλλη. Και η φετινή Eurovision ήταν μια μουσικοχορευτική παροδία χαμηλού επίπεδου, λέει ένα άρθρο σήμερα που είδα στο ίντερνετ, αυθεντική ευρωπαϊκή διοργάνωση με συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών όπως Ισραήλ και Αυστραλία.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή 24 Μαΐου των Αγίων 318 Πατέρων Μελετίου Μάρτυρος και Σημεών Θαυματορίτου. Θαυμαστορίτου. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 11 Μαΐου Μοκίου Ιερομάρτυρος, Κυρίλου και Μεθοδίου εις Αποστόλων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 24 Μαΐου το 1543, πέθανε ο Πολωνός αστρονόμος Κοπέρνικος, που θεωρείται πατέρας της μοντέρνας αστρονομίας, καθώς υπήρξε ο πρώτος επιστήμονας που υποστήριξε ότι η Γη μαζί με άλλους πλανήτες περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Απλά τα πράγματα. Ευτυχώς που δεν αφόρησε και αυτόν ο Πάπας. Το 1626, ο Ολλανδός άπικος Πίτερ Μίνουιτ αγοράζει από τους Ινδιάνους το νησί Μανχάτεν. Ως αντάλλαγμα προσφέρει μπρελό και άλλα φανταχτερά μπιχλιμπίδια. Το 1686 γεννήθηκε ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, γερμανο-ολλανδός φυσικός που δημιούργησε την ομώνυμη κλίμακα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Το 1819 γεννήθηκε η Βικτόρια, βασίλισσα της Βρετανίας. Η ηγεμονία της υπήρξε η μακροβιότερη της ιστορίας και έμεινε γνωστή ως η Βικτοριανή εποχή. Με τα καθώς πρέπει, βεβαίως. Το 1844 ο Σάμιουελ Μόρς παρουσιάζει την εφεύρεσή του, τον τηλέγραφο, ενώπιον μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου, στέλνοντας το πρώτο τηλεγράφημα από την Ουάσιγκτον στη Baltimore. Το 1917 σημαντικός αποκλεισμός έγινε της Αθήνας. Ήταν πίεση για είσοδο της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1922 αλλαγές στην ελληνική κυβέρνηση προκαλούν αμηχανία για την τύχη της χώρας. Την ευκαιρία άρπαξε ο Κεμάλ Ατατούρκ και έγινε η μεγάλη στρατηγική καταστροφή. Βοήθησαν και οι σύμμαχοι, τρομάρα μας, και διηγώντας τον Ακλές. Και τέλος, σαν σήμερα, 24 Μαΐου, το 1956 έγινε στο Λουγκάνο της Ελβετίας ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Γι' αυτό είδα σήμερα και μου θύμισε την προχθεσινή Eurovision. Αυτά. Α, και χθες δεν είχα πρόγραμμα και βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο της 23ης Μαΐου, χθες είχε γενέθλια ο Αντώνης Σαμαράς, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός επί 2,5 χρόνια, 75 χρονών. Χρόνια του πολλά. Με φοβερή σταδιοδρομία,

συνεχίζω τώρα με μια ανακεφαλαίωση των προγραμμάτων που είχα την περασμένη εβδομάδα στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, 6.30 με 7. Και όσοι δεν ακούσατε την εκπομπή, χάσατε πραγματικά. Την Δευτέρα το βράδυ ακούσαμε τραγούδια της Θεσσαλονίκης. Έχουν γραφτεί πολλά από πολλούς. Να ακούσουμε ένα από αυτά βέβαια τώρα.

μεράκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

Την Τετάρτη το βράδυ, στο ημίωρο, τον αδελφόν Σκάλκου ακούσαμε Μαρινέλα. Να την ακούσουμε τώρα σε μια μεγάλη σύνθεση του Ζαβέδα.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι οδοντών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Dining. Στο The Sphina Restaurant έχουν και ελληνική βραδιά κάθε πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και ο Κριστιανός στο Bosque Fine Wines, στο Somerville, έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς. Προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosque Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Πέμπτη βράδυ, στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, είχαμε αφιέρωμα στον συνθέτη Θόδωρο Δερβενιώτη, ο οποίος έχει γράψει για πολλούς τραγούδια, για πολλούς καλλιτέχνες. Εδώ ένα του Μουφλουζέλη μαζί με την Σοφία Διαμάντη.

θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broadsley Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνίτου φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Επίσης να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

Φίλοι ακροατές και ακροάτες, να κλείνω σιγά σιγά. Να έχετε μια ευχάριστη υπόλοιπη Κυριακή. Ένα ευχάριστο weekend. Ευχάριστη μέρα αύριο. Προσοχή στο οδήγημα, είπαμε. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 ώρα. Μάλλον το πρόγραμμα το έχει μαγνητοφωνήσει ήδη το καλό παιδί ο Μάικ. Και εγώ θα είμαι εδώ πάντα live την Τρίτη το απόγευμα. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά! Μετά βέβαια από το θρησκευτικό πρόγραμμα και από το άλλο πρόγραμμα από Νέα Υόρκη.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρεπόμαι.